Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: LGR.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ήρθατε και εσύ.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Φέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. Ακούτε LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: σε δει.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουν τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου, με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Ναι. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι, να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα παρικία μας. Καλημέρα Λονδίνο, σήμερα είναι 3η 20 Μαΐου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά. Έφερε μέσα έτσι καλημέρες από όλους εμάς εδώ στο LGR London Greek Radio και το LGR Fam, LGR Family, ναι. Λοιπόν, ας ρίξουμε και μια έτσι σύντομη ματιά και στο καιρό μας για σήμερα. Για σήμερα το πρωί τα σύννεφα έχουν την τιμητική τους, αλλά το κλίμα είναι στεγνό και καθαρό. Καθώς προχωράμε στο απόγευματάκι, από τα δυτικά ίσως σκάσει καμιά ψυχάλα ανάσα. Τα σύννεφα ανοίγουν απόψε, φυσάει λιγάκι σήμερα το φεμό τάτο πικ στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και το βραδάκι τα ζετέσεπέλ του αέρα πέφτουν. Μόνο καθαρός ουρανός και χαλαρά vibes για απόψε. Today raining dry and maybe slightly cloudy. Highest temperatures 20 Celsius in London. Slightly breezy, highest temperatures peak 20 in the capital. This is LGR.

0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Hello, London. The LGR London Greek Radio Breakfast style Elinika. Πρωινή γυμναστική. Κάνουμε και την πρωινή μας γυμναστική. Περπατάμε τις σκάλες εδώ μέχρι να φτάσουμε και στο τρίτο όροφο του LGR House. Αυτό πάει να πει γυμναστική. Exercise at third floor, walking up to the third floor of LGR House. Αυτή είναι η Πολίνα, classic LGR, golden oldie, και κάνουμε push-ups. Push-ups, πρωινή γυμναστική, exercise, routine. και φύγαμε.

0: Δες το ρε και φάτη. Χαμογελάς. Έλα δώστο. Ωραία δόντια. Α, μπράβο. Μπορώ να τα μετρήσω.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία. Άνω κιλός, κάτω κιλός. Ξεχώρισε τα, έτσι, δώστο. Βάλε και ήχο, μην το λυπάσαι. Βάλε και λίγο ήχο. Ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και πηγαίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω, χαμογέλα τελικά. Τι να κάνουμε ρε. Έλα, έλα, μπορούμε, μπορούμε.

0: Πολύ ωραία, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα παρικία μας. Εδώ LG London Greek Radio. Έτσι ένα μεγάλο χαμόγελο σας καλωσορίζουμε στην πρωινή μας, ζώνη breakfast αλλά ελληνικά. We're in the second hour of this morning's show. Again, a very good morning from the LGR family. Όπου και αν βρίσκεστε, κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Και πάμε με Τριαντάφυλλος και Πέτρος Ιμβρίος.
1: Να που όλη μου η ζωή αλλάζει ξαφνικά.

Και πάμε Πέτρος, ύμφριος τριαντάφυλλος. Ο τριαντάφυλλος που θα είναι κοντά μας σε μια μεγάλη παράσταση στη γιορτή της παροικίας μας, στη γιορτή του κρασιού. Sai Wine Fest 2026, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου εδώ στην καρδιά της παροικίας μας, στο Wood Green, στο Decorium. Μαζί του θα είναι και ο Κύπριος τραγουδιστής Στέφανος Πελικανής. 6 και 7 Ιουνίου, γιορτή του κρασιού, Sai Wine Fest. Προκανούνι η εφημερίδα Παρικιακή. Official Media Radio Partner LGR. Για περισσότερα και να προλάβετε να πάρετε τα εισιτήρια σας στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας, στο lgr.co.uk. This is Sai Wine Fest taking place on the weekend of the 6th and 7th of June. 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Joining us, Greek singer Triandafilos, and all the way from Cyprus, Stefanos Pelikanis. A lineup of entertainment. It's really showcasing our Cypriot culture, music. And business exhibitors on the two-day event. For more information and tickets, check out lgr.co.uk and click on Sai Wine Fest.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε εμάς. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 07769 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: LGR 103,3.
7: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.
1: Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.

0: 93,3 στα FM.
1: Καλημέρα παρικία μας, καλημέρα Λονδίνο. Πάμε να δούμε και έτσι στα σύνομα τη ελληνική τίτλη ειδήσεων. Τη γράφουν στα πρώτα σέλιδα στην Ελλάδα, στις ελληνικές εφημερίδες. Η Ελλάδα στέλνει μαχητικά αεροσκάφη στην Καρπαθό. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις μετά την αποχώρηση των πυραυλικών συστημάτων Patriot. Μυστήρια μυρωδιά ανησυχεί τα νότια προάστια της Αθήνας. Οι αρχές ερευνούν την πηγή της έντονης βυσοσμίας που προκάλεσε πανικό στους κατοίκους. Το Ισραήλ αναχαιτίζει στο λισκό βοήθειας κοντά στην Κρήτη. Διεθνείς αντιδράσεις για την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή υδατά. Λοιπόν, εσείς ακούτε το London Greek Radio. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Συντονιστείτε στο London Greek Radio για τις καλύτερες επιτυχίες, ελληνικές επιτυχίες.

Καλημέρα, καλημέρα παρικία μας. Καλημέρα Λονδίνο, όσους που έχουν ίσως τώρα συνδεθεί μαζί μας, έχουν βάλει το ραδιοφόνο τους. Είμαστε live ζωντανά μέσα από τους 103 και 3 στα FM, FM London Digital Radio DAB Plus και μέσα από το lgr.co.uk. Smart speakers, play London Greek Radio. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Συνέχεια, ωραίο τραγούδι, ένα από τα πιο μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Αυτός είναι ο Στέος Ρόκος και τραγουδάω δυνατά.

Έφυγε το Λονδίνο, πάμε Κύπρο, London Greek Radio στην επικοινωνία να δούμε πώς παίζουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 σε Λευκοσία, Λεμεσό και σε όλο το νησί. Στο νέο βέλθει για επενδύσεις ο Χριστοβουλίδης, ο Νίκος Χριστοβουλίδης αναχώρησε για την Ινδία με στόχο τις στρατηγικές επενδύσεις και τις συζητήσεις για τον μεγάλο οικονομικό διάδρομο Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη. London Cooling, Κύπρος και Μεγάλη Βρετανία κλειδώνουν την άμυνα σύμφωνα με την εφημερίδα Cyprus Mail. Σφραγίζουν την αρμηνευτική συμμαχία στο Λονδίνο. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι και ο Κύπριος ομολογός του Βασίλης Παλμάς είχαν κρίσιμη συνάντηση στο Λονδίνο για την φοράκιση της στρατιωτικής τους συνεργασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Cyprus Mail. Φωτιά στα ακίνητα και στις τιμές των ακίνητων. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι πιέσεις της στην Κυπριακή αγορά ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προκαλώντας ασφυξία στα νοικοκυριά. Και τέλος, μεγάλη ολονύκτια επιχείρηση της αστυνομίας. Συντονισμένες εδόβοι έγιναν σε αστικά κέντρα όλου του νησιού, φέρνοντας πολλές και σοβαρές συλλήψεις στο φως.

Λοιπόν, εμείς το ειδησερά μας προχωράμε στο πρώτο μας τραγούδι και πάμε. Έχω επιλέξει για σας. Έχουμε Νίκος Οικονομόπουλος. Και η απόφαση

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Το χατήρι, Κωνσταντίνος Αργυρός, Δέσποινα Βανδύ, νέο τραγούδι από τον Αργυρό μαζί, έτσι συμμετέχει και η Βανδύ, πολύ ωραία, έτσι νοσταλγικό τραγούδι, λαϊκό, κομμάτι αναβαστικό, και εμείς που πάμε εδώ, ναι, με τριαντάφυλλος, ναι, τριαντάφυλλος, τώρα τελευταία. Ο τριαντάφυλλος που θα είναι κοντά μας εδώ στην παροικία μας, στην μεγάλη γιορτή του κρασιού, Soy Wine Fest, 6 και 7 Ιουνίου στο Decorium Wood Green North London, στην μεγάλη γιορτή της παροικίας μας. Προκανώνει η εφημερίδα παροικιακή. Χωρίς σε επικοινωνία στο LGR. Μαζί του θα είναι και ο Κύπριος τραγουδιστής Στέφανος Πελικανής. Τίμερο εκδήλωση 6 και 7 Ιουνίου. Soy Wine Fest 2026. Celebration, celebrating Cypriot culture, music, and Cypriot creativity. For more information and details, check out, of course, to get your all-important tickets there on lgr.co.uk. Click on Soy Wine Fest.

Έτσι λοιπόν, μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τον τριαντάφυλλο, ο τριαντάφυλλος που θα μας χαρίσει δύο μοναδικές βραδιές After Dark, After Dark Showcase, the Sidewine Fest. Η αλλιώς η γιορτή του κρασιού εδώ στο Λονδίνο μας, στο Λονδίνο 6 και 7 Ιουνίου. For more information and tickets, check out lgr.co.uk.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Καλημέρα, παρικέ μας. Καλημέρα, Λονδίνο. Ίσως μόλις έχουν συνδεθεί μαζί μας και αυτοί που μας ακούν έτσι όλο το πρωινό, να είστε καλά. Είστε υπέροχοι. This is LGR London Greek Radio. It's LGR FAM. Up to 20 degrees Celsius today. Λίγο ηλιοφάνεια, λίγο ηλιοφάνεια, συννεφιά. Στεκνός ο καιρός μας, καθαρός ουρανός. Και σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Παναγή και mid-morning show, λίγο πριν το μεσημέρι. 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. 8 με 10 Ελένη C και Sound Waves. Get the Sound Waves. Εδώ LGR παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Keeping you up to date, keeping you up to speed. All the latest and current hits. Christos Sandikai.

0: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.
2: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Γεια σας, είμαι ο Σαρμπέλ και στέλνω φιλιά σε όλους τους φίλους μου στο LGR και σε όλο το Λονδίνο.
4: Hi, this is Stan. You're hearing the best Greek music here on LGR.
5: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.
6: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε LGR 103,3.
7: Γεια σας, είμαι η Ίδια Δάμου και ακούτε LGR στους 103,3.
8: Γεια σας, είμαι η Καλομήρα και στέλνω την αγάπη μου στο LGR και σε όλους τους ακροατές.
9: Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου και ακούτε το αγαπημένο ελληνικό ραδιόφωνο της παροικίας LGR.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε LGR στους 103,3 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, μάλλον τρεις, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε. Θα δούμε και λίγο τον καιρό σε λίγο. Είναι λίγο παράξενο σήμερα. Για να δούμε τι προβλέπετε. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Αυτά. Και πολλή μουσική.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος δεν είναι παρόν. Θα βγει γύρω στη μία η ώρα για λιγάκι και μετά πάλι θα κρυφτεί. Θα ξαναβγεί στις 7 η ώρα και θα δύσει στις 8:53 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία θα πάει μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Γύρω στις 3 θα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 6 περίπου. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και θα πέσει στους 16 βαθμούς απόψε που θα δύσει ο ήλιος στις 8:53 λεπτά. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 μέχρι 20 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη από 10 μέχρι 23, κυρίες και κύριοι. Αυτή η εβδομάδα προβλέπεται ότι το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα πιλίβει το νότ θα ανέβει μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Καλοκαιράκι. Ήρθε το καλοκαιράκι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Τα ακούμε και γυρνάει πίσω και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
5: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα άντυπα, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω με τα κυπριακά άντυπα. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Στα μαχαίρια λέει Φυτηρής Αρναούτης πως το ωράριο αστυνομικών οδήγησε στην σύγκρουση υπουργού και αρχηγού. Ενοχλημένος υπουργός δικαιοσύνης για τις αλλαγές που αποφάσισε η ηγεσία της αστυνομίας. Στο κόκκινο η ανησυχία για αυτό την πυρετό μετά το κρούσμα στη Λεμεσό. Δεν μεταφέρθηκε μόνος του, λέει ο Γρηγορίου. Υπόθεση Σάντι. Στις 2 Ιουνίου η εκδίκηση της του αιτήματος του Νίκου Κλήριδη. Έρχεται η Ολκίν. Τι αποτυπώνει η επικοινωνία Ερντογάν Φον ντε Λάιεν για το Κυπριακό. Ξανά στο προσκήνιο Σταύρος Φλώρος, ευσπευσμένα στο χειρουργείο για το ακροτηριασμένο πόδι του. Τι συνέβη? Ένα νεαρός ο οποίος ήταν σε ένα reality show και χτύπησε το πόδι του. Πλώρη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου. Η υπεραγωγή FA δεν είναι πλέον στα χαρτιά. Στην Πάφο παραμένει το πλοιάριο του Στολίσκου. Αναχώρησαν 2 Ιταλοί επιβάτες. Στον δρόμο ένικη επικίνδυνων κτηρίων. Σήμα κινδύνου. Και ο κάτω, άσκηση σε κτίριο στο κέντρο της Λευκωσίας. Πότε θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων νομικά ρυψοκίνδυνα? Μπορεί η αστυνομία να χρησιμοποιήσει τεκμήρια από την οικία του Νίκου Κλήριδη πριν την απόφαση ενωτάτου? Ο καιρός τρελάθηκε. Πόσα σχολεία έχουν κλιματιστικά? Έτσι προσπαθεί να προσελκύσει ηλεκτρολόγους το Υπουργείο. Ωραία, λοιπόν, αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα της Ελλάδος σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. 20 Μαΐου 2026, Μητσοτάκης σε Τασούλα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Μήνυμα ισχύως από Μαξίμου για γαλάζια πατρίδα και αιχμηρή απάντηση σε Βενιζέλο για το τριψήφιο τηλέφωνο. Μητσοτάκης στην Coca-Cola. Είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα. Ο σχεδιασμός για εκλογές το 2027 και το παράθυρο για κάλπες Σεπτέμβριο από 3 προϋποθέσεις. Και ο κατώ. Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες. Κύριε Λέης. Τα 3 σενάρια για την μυρωδιά στα νότια προάστια. Η περσινή ιδέα περίπτωση δείχνει το δρόμο. Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνίου. 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο με τον οποίο γιόρταζαν το ίδιο, τον οποίο μοιράζονταν τον ίδιο θάλαμο. Μάλιστα, η κόλαση του Αφγανιστάν λοιπόν πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν. Μωρά πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Άγνοια για την προέλευση της μυρωδιάς στα νότια. Πιο κάτω. Στο Δαφνί λοιπόν, επί 1,5 ώρα οι γιατροί έκαναν γκάρπα στον 59χρονο, λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος στο Newsbomb. Πούτινγκ. Σι Τζιμπινγκ. Η κινέζικη παροιμία, ο αγωγός Power of Siberia 2 και η ανακατεύθυνση της διεθνούς ισχύως. Ο καιρός στην Ελλάδα, η μεγάλη κορδέλα, τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα. Αρχίζει η μητέρα του μικρού Μπεν να διχάζει. Για το παιδί μου δίνουν ψίχουλα για την Μαντλίν εκατομμύρια. Καρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες. Ποια ήδη υπάρχουν και πού. Γρήπη των πτηνών. Πρώτη επίσημη κατάδοση από καταδίκιο, από κατοικίδιο σε άνθρωπο. Τι σημαίνει για πιθανή πανδημία. Θεόφιλος Σεχίδης. Ο serial killer της Θάσου που άκουγε Τσαϊκόφσκι και τεμάχιζε την οικογένειά του. Κύριε Λέης. Πεντέλη, σκότωσαν με καραμπίνες αγριογούρουνα που κόβουν βόλτες. Ανησυχία στους κατοίκους. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας στο στολίδι της Ευρώπης. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα διεθνή νέα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07697074 65, Cyprus mobile number 00357 99. 2227-2427-46.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077-69-707-465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357-99-22-27-46.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Περνάμε καλά. Στασιάδης και περνάμε καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Τέλος, τα Airbnb της Βαρκελόνης. Μέσα σε ένα χρόνο θα δείτε τη νέα Μπουγκέρια. Πιο κάτω, ποιος είναι ο Τζόναθαν Άντικ της Μάγκο. Όσα συνέβηκαν με τον πατέρα του πριν σκοτωθεί, ενώ ήταν μαζί του για πεζοπορία. Και πιο κάτω στην Βαρσοβία κάνουν παγκόσμιο φεστιβάλ μπαλονιών, παρακαλώ. Ο έμπολα μας έχει βασανίσει, σε εισαγωγικά. Ο φόβος κυριαρχεί στο Κονγκό, καθώς ο φωνικός ιός εξαπλώνεται. Πιο κάτω, Kylie Minogue διαγνώστηκε για δεύτερη φορά, δυστυχώς, με καρκίνο. Ευτυχώς τα κατάφερα, λέει. Ισχυρός σεισμός 5,6 ρίχτερ στην Τουρκία. Global Samuel Frodilda μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του. Πιο κάτω, θερμή υποδοχή Πούτιν για τον Σιν στο Πεκίνο. Τα μηνύματα και η ατζέντα των συνομιλιών. Ομογενής πρώην γιατρός στην Αυστραλία κατηγορείται για 148 υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων. Κύριε Λέσου. Κύριε Λέσου. Πόσο διατεθειμένος είναι ο Τραμπ να περιμένει συμφωνία με το Ιράν για να μην ξαναρχίσει ο πόλεμος. Νέες επιθέσεις Ισραήλ σε Λίβανο. Συνεχίζονται τα πλήγματα πέραν από την κίτρινη γραμμή. Στην Ισπανία, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε εισαγωγικά, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρα. Πιο κάτω, πυροβολισμοί σε Τέμενος στο Σαν Ντιέγκο. Ναζιστικά σύμβολα βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η έρευνα για τον βομβαρδισμό του σχολείου στο Ιράν είναι περίπλοκη και φτάνει στο τέλος της. Τζέφρι Έμπσταϊν, ποια είναι η πρώην σύντροφός του, Νάντια Μαρντένγκο, που πρόκειται να ερευνηθεί. Στο Ιράν και πάλι δεν θα κρατήσει για πάντα αυτός ο πόλεμος, λέει ο Πάνς, ενώ ο Τραμπ απειλεί με νέο σκληρό πλήγμα. Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγείας εξετάζεται η χρήση πειραματικών εμβολίων για την επιδημία έμπολα στο Κονγκό. Στο Πεκίνο, ο Πούτιν για να επιβεβαιώσει τους δεσμούς Ρωσίας-Κίνας. Και πιο κάτω και πάλι ο Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενδέχεται να επιτεθούν ξανά στο Ιράν. Μάλιστα. Αυτά. Για να δούμε. 51 λεπτά μετά τις 10. Στις 11 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Σε 7 λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι στην εγκλική και άμεσο μετά γυρνά πίσω στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, όπου θα δούμε και κάποιες ανακοινώσεις. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Στις 12 έχουμε δελτίο ειδήσεων στην ελληνική από την Κύπρο, από το ΡΙΚ, και μπαίνουμε μετά στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Αυτά. Καλή σας ημέρα και πάλι. Ο καιρός, όπως έχω πει, είναι λίγο παράξενος σήμερα. Θέλω να ρίξω ακόμα μία ματιά για να δω τι γίνεται προς το παρόν. Λοιπόν, έχουμε, λένε ότι ο ήλιος θα βγει γύρω στη μία, με την θερμοκρασία να είναι στους 18 βαθμούς γύρω στη μία. Προς το παρόν είναι 16 βαθμοί Κελσίου. Μετά θα πάει και στους 20 βαθμούς γύρω στις 3 η ώρα. Θα παραμείνει και ψηλά μέχρι τις 5. Ο ήλιος θα κάνει την εμφάνιση του και πάλι γύρω στις 7, μέχρι την δύση του που θα είναι στις 8:53 λεπτά, με την θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους. Εσείς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε, δεν θα μας κάνει τη χάρη. Ξημερώνει αύριο το πρωί στις 5 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Και αυτά. Με την θερμοκρασία αύριο το πρωί να είναι από 10 μέχρι 23. Σήμερα θα κυμαίνεται από 12 μέχρι 20. Και όπως έχω πει και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκυριακό. Θα αρχίσει με 28 βαθμούς από την Παρασκευή. Και στις 2 μέρες μετά, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, καθώς και Τρίτη πιθανόν, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 βαθμούς, παρακαλώ, 30 βαθμούς. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, πάμε, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν το δελτίο ειδήσεων και μετά γυρνάει πίσω και πάλι εδώ. Να σας πω ότι εκπέμπουμε, κυρίες και κύριοι, εσείς που αν πρώτη φορά μας ακούτε, εκπέμπουμε στη συχνότητα 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Είμαστε ο μοναδικός ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει στα FM, ο μοναδικός, και εκπέμπουμε μέσω του DAB στη Λασκόβη, στο Μίτλαν, ιδιαίτερα στο Μπέρμιγκαμ. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Μπέρμιγκαμ. Τους καλούς φίλους και συγγενείς έχω, εσείς οι πιο πολύ γνωρίζετε, έχω τα δύο παιδιά μου εκεί, τους γιους μου και τα εγγόνια μου και τις νύφες και τους υπόλοιπους συγγενείς. Καλημέρα σε όλους. Και επίσης καλημέρα στο Γκάρντιφ και στο Wells, οι αναμέ μας παραπονιούνται. Καλημέρα σε όλους εκεί. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, το οποίο θα μας πάρει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Το παθαίνει συχνά

θέλω να σας πω για την εκδήλωση που είναι σήμερα, οργανώνεται από το Asian Jewish Business Networking και το GPCY

Μπορείτε να μπείτε, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα, το website του GBCY, Great Britain and Cyprus Business Association. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι η εκδήλωση, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι μια εκδήλωση με τίτλο Fusion Connections 2026, hosted at Robert Irving Burns Ground Floor 19 Margaret Street London W1W8RR από τις 6 μέχρι και τις 9. Και οι ομιλητές, οι speakers, θα είναι ο Bashar, Russell Bashar, founder of the Asian Jewish Business Network, ο Σάββας Κυριακίδης, founder and president of the Great Britain Cyprus Business Association, ο George Constant, partner at Spector Constant and Williams, solicitors, και ο Anthony Antonio, managing director, Robert Irving Burns and Aspida Capital. Επίσης ο Giovannis Kouzalis, director at TaylorMade Solutions, και η Αγάθη Νικολάου, founder of A. Nicolaou and Associates LLC. Αυτά. Λοιπόν, να ευχηθούμε κατά επιτυχία στον καλό μας το φίλο του Σάββα Κυριακίδη και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο μας ζήτησε η καλή μας φίλη ακροάτρια η Γεωργία. Το αφαιρώνει σε εμάς όλους, στην οικογένειά της και στους ακροατές μας. Είναι οι δύο λέξεις, σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους και με τη φωνή της Έλενας. Δύο λέξεις για σένα, Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

λοιπόν, ήταν αυτή. Σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, καλημέρα στον Κύπρο και την υπόλοιπη ομάδα του. Να σας πω, να σας θυμίσω ότι προγραμματίζεται το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, BCF, το οποίο θα γίνει, κυρίες και κύριοι, φέτος, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, εκεί στους χώρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, κάτω, το κάτω μέρος, και έξω στο Κάρπαρκ, όπως έγινε και τις τελευταίες δύο χρονιές, με τεράστια επιτυχία, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερα θα μάθετε αργότερα. Αυτά λοιπόν, θέλω να καλημερίσω όλους εκεί στο Cleaners Unite και τα Αστέρια. Είναι μια ομάδα κοριτσιών και αγοριών που διαχειρίζονται και αυτές τις δύο επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη, να είστε καλά και για την βοήθειά σας και για τις υπηρεσίες σας. Thank you very much, girls and boys, at the Asterian Cleaners Unite. Thank you very much for your services. And I dedicate the next song for you.

0: Αδάμου. Ήβη Αδάμου, βεβαίως. Ήβη Αδάμου, στα 28 λεπτά μετά τις 11. Ακούστε αυτή την ανακοίνωση για φιλανθρωπική εκδήλωση. Εν όψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, η κοινότητά μας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, οργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκυριακό 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, London N22, 5HJ, ως ακολούθως. Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίας, και Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 μετά μεσημβρίας. Ελεύθερη στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο τηλέφωνο 07 85 41 11 776. Εμείς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην διοργάνωση. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και αξίζει τον κόπο να την στηρίξουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio. Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτός ήταν ο Bon στα 29 λεπτά μετά τις 11 κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω λίγο για την γιορτή του κρασιού που έρχεται και πάλι εδώ. CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture, με τους καλλιτέχνες Τριαντάφυλλος και Στέφανος Πελεκανής, After Dark Live Session, Saturday the 6th of June and Sunday the 7th of June at the Decorium, 22nd, συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, at the Decorium, 22 Western Road, London, and 22, 6UH, Festival by Day, Concert by Night. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα πάρετε μπαίνοντας στο lgr.co.uk, εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες πώς και πού μπορείτε να τα πάρετε. CY Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Greek Radio. Και μιλώντας για Στέφανο Πελεκανή, θα πάμε να τον ακούσουμε να μας μιλά για τον δασονόμον, ο δασονόμος Μάνα Μου.

σπουδάζουν όμως. Μπράβο του. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχω ακόμα μία ανακοίνωση για σας. Για Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 π.μ. μεσημβρίας στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά. Αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα στα πλαίσια της ποιμαντικής φροντίδας και μέρημνας της κοινότητάς μας προς τους νέους μας, τις νέες οικογένειες και τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο η τοπική εκκλησία στέκεται δίπλα τους και τους προτρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green, όπου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά. Αυτά. Λοιπόν, και πάμε σε τραγουδάκι. Σιγά σιγά θα φτάσουμε τις 12 η ώρα, όπου θα έχουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας, κυρίες και κύριοι, από το ΡΙΚ στην ελληνική γλώσσα.

Έτσι είμαι λοιπόν. Ακούστε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του χορηγού μας που έχουμε κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4, του Michael Κυπριανού Law Firm. Το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στον Οδύνο. Την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδέει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για να κρατήσετε θέση, επικοινωνήστε μέσω του email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Το email λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι savas.savidis@kyprianou.com. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Έχουμε, για να δούμε, έχουμε κάποια διαφημιστικά να τα ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Είσαι όμορφη λοιπόν. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους από τους διαφημιστές μας και χορηγούς μας σε τακτική βάση και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να πω καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου, εκεί στο Δημητρίου in English, και ευχαριστούμε για τη στήριξη, αγαπητέ Πανίκο, για το Varossi Lettings and Estates και όλη την ομάδα του Δόκτωρος Βασίλη Μαύρου εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Καλημέρα στον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίες, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και ευχαριστούμε για την πολύχρονη στήριξη, αγαπητέ κύριε Μιλή Ούρη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Εδώ είμαστε.

0: Ζόρδη και μας έφερε στα 49 λεπτά μετά τις 11, όπου κάπου εδώ θα ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτή είναι η εβδομάδα, είναι το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Έτσι έχει μάθει». Record of the week, λοιπόν, «Έτσι έχει μάθει». Πάμε να τα ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Σε συμβιβασμό για εφαρμογή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς, με τους οποίους τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις των δασμών που καθορίζονται στην κοινή δήλωση Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί και να εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα προτού δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα. Οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής τους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, χαιρέτησε τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επιτρέψει να κλείσει γρήγορα ένα τρικυμιώδες κεφάλαιο των διατλαντικών σχέσεων. Συνάρτησή της στην πλατφόρμα X, η επικεφαλής της Κομισιόν τονίζει ότι μαζί Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εγγυηθούν ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία υποφελές σε διατλαντικό εμπόριο. Η διμερής εμπορική σχέση αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και το 43% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές να έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι αυτή η βαθιά και ολοκληρωμένη συνεργασία υποστηρίζεται από αμοιβαίες επενδύσεις. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι το 2023 οι εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών κατήχαν επενδύσεις άνω των 4,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη οικονομική σχέση στον κόσμο. Σημείωσε ότι η διατήρηση μιας σταθερής, προβλέψιμης και ισορροπημένης διατλαντικής εταιρικής σχέσης εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σεφτσοβιτς, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ένας αρκετά αξιόπιστος εμπορικός εταίρος, ο οποίος στηρεί τις δεσμεύσεις του. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής Ευρώπης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Συνοδεύεται από πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οικονομικούς παράγοντες και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε χθες ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών. Επισημαίνει ότι η νέα δυναμική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, καθώς και η μεταξύ τους πολιτική συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο, δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Λετιμπιώτη, στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκονται η πολιτική συνεργασία, η οικονομία, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η καινοτομία, η ναυτιλία, η συνδεσιμότητα, η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ιερά Σύνοδος ύστερα από τριήμερη συνεδρίαση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, αναμένεται να ανακοινωθεί αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων, οι οποίες πλέον θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και όχι με πλειοψηφία 3/4 όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή στο καταστατικό της Εκκλησίας, αφού η εκλογή Μητροπολιτών και Επισκόπων θα γίνεται χωρίς την συμμετοχή των πιστών. Συμμετοχή των πιστών θα υπάρχει μόνο κατά την εκλογή Αρχιεπισκόπου. Παράλληλα, αναμένεται ότι η Ιερά Σύνοδος θα απαγορεύσει την εμπλοκή δικηγόρων σε υποθέσεις στις οποίες κατηγορούμενοι είναι κληρικοί. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διακηρυχθεί για πλήρωση ο θρόνος της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου στη βάση του νέου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ρευστό παραμένει το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, αφού παρά τις διπλωματικές διεργασίες δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν μεταβαίνει στην Τεχεράνη για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Πρόκειται για το δεύτερο ταξίδι του στην Ιρανική πρωτεύουσα αυτή την εβδομάδα, καθώς το Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στη σύγκρουση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και έχει φιλοξενήσει συνομιλίες νωρίτερα φέτος, επιχειρεί να φέρει τις δύο πλευρές και πάλι στο τραπέζι του διαλόγου. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα. Από πλευράς του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Τη σημαντική συμβολή των σχέσεων Μόσχας-Πεκίνου στην παγκόσμια σταθερότητα επισήμανε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν κατά την έναρξη των συνομιλιών με τον ομολογό του Σι Τζινπινγκ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Πρόσθεσε πως η Ρωσία παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας σε την ίδια στιγμή ότι οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο. Από πλευράς του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την ανάπτυξη, προωθώντας την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και λογικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Παράλληλα, επανέλαβε την έκκληση του Πεκίνου για τερματισμό αμέσως όλων των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή ως κρίσιμο σταυροδρόμι μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Το Λονδίνο χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας στον τομέα της ενέργειας, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Βρετανός Υφυπουργός Οικονομικών, Νταν Τόμλισον, διαβεβαίωσε πως η υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία παραμένει σταθερή. Επισήμανε ωστόσο ότι το εθνικό συμφέρον έχει προτεραιότητα και ως εκ τούτου μια χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων σε μερικά ρωσικά προϊόντα είναι αυτή τη στιγμή αναγκαία. Υπογράμμισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η προμήθεια σε θεμελιακά αγαθά για την οικονομία, όπως τα καύσιμα για αεριοθούμενα. Η συγκεκριμένη κίνηση ακολουθεί παρόμοιες χαλαρώσεις από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το δελτίο καιρού. Απόψε, αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και να ευχήσουμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σου.
1: Δεν είμαι εγώ ο Γιώργος σου που μου έλεγες τον πόνο σου. Συνεχίζουμε 14 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο, 14 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα μας. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Καλό σας μεσημέρι. Χαιρετώ την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον Μάμα. Χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία και όλους τους σαμώνες. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά. Και θέλω να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέσει. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν, για να δούμε που το είχα εδώ πέρα, το είχα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ είμαστε. Πάμε. Εδώ. Για να δούμε, ναι. Δεν θα ξαναγαπήσω, λέει. Είναι φυσικά τραγούδι του Στέλιου Κατζατζίδη που τους αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει πάρα πολύ σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Και εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε μαζί μας καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Πάμε.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στα 31 λεπτά μετά το μεσημέρι και συνεχίζουμε. Θέλω να χαρίσω το επόμενο τραγούδι στην κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και να την ευχαριστήσω για την στήριξη τόσων πολλών ετών και συνεχή στήριξη. Να χαιρετήσω επίσης την κυρία Εύα Αλισάνδρου που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, κυρία Αλισάνδρου, να είστε καλά. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Να σας πω λιγάκι για την ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μία με τέσσερις λοιπόν έχουμε αρκετές μουσικές επιλογές που θα είναι μαζί σας από την δισκοθήκη μας. 4 με 7 Drive Time και Αντρέα Μιχαλίδη ήταν εδώ. 7 με 8 Non-Stop ελληνικές επιτυχίες στο London Greek Radio. 8 με 10 Sound Waves με την Ελένη C, παρακαλώ. 10 με 12 Late and Loud. Και μετά πολλές επιλογές έρχονται μέχρι αύριο το πρωί. Και να πούμε ότι αύριο είναι Πέμπτη και εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί το απογευματάκι. Μία με τέσσερις λοιπόν, ώρα Λονδίνου, θα είμαστε μαζί αύριο. Μία με τέσσερις και τρεις με τέσσερις μαζί μου θα είναι και πάλι η εταιρεία Michael Κυπριανού & Co. Μαζί μου όπως κάθε Πέμπτη λοιπόν. Αυτά. Επομένως, σας αφήνω τώρα με πολύ αγάπη και απολαύστε τις επιλογές. Στη μία είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Με πολύ αγάπη λοιπόν και υγεία να έχουμε. Bye bye. Αυτά.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates, Media Partner, Pi Media, Main Media Partner, LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769 707 465, Cyprus mobile number 00357 9922 2746.
5: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Ακούτε

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα.

0: με πονέσει.
1: Στα 4 λεπτά μετά τις 4. Εωγία! Στου 103,3 στα FM.
0: Νύχτα μου είπε λόγια σώρα.
1: Μαζί εδώ μέχρι και τις 7.
0: Που δεν τα πιστεύε τι με.
1: As you can tell from the tone of my voice, not very happy today. Yes, yes, get it out your systems. Get it out your systems to all the Arsenal fans out there. We won the Premier League last night. Oh,

More about that later in the show. Just 5 λεπτά. Μετά τις 4. Disco.

Μια καψούρα έχω. Στα 20 λεπτά πριν τις 5, στις 5 ακριβώς ειδήσεις, εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα, η Ιουλία Καλυμάνη.

Νίκος Απέργης και το Γλέντι. Είστε έτοιμοι για ένα ολοκένουργιο τραγούδι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ? Ολοκένουργιο Ανούλα Βύση. Brand spanking new Αιγαίο Άννα Βύση. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έχει μόλις κυκλοφορήσει

16 λεπτά μετά τις 5. Και λέει, λέει, λέει, λέει. Μέχρι και 7 παρέα εδώ. Με τον Αντρέα Μιχαηλίδη. Just a bit, and Julia Solomon with us. The Sacred Grain. Talking about the upcoming exhibition happening this Friday at the Cypriot Brotherhood. Keep it locked on London Greek Radio.

Παρασκευή λοιπόν στο Cypriot Brotherhood. Αγιογραφίες από την Ανδρούλα Σολομού. Sacred Grain, head down this Friday.

20 λεπτά πριν τις 6. Να ευχαριστήσουμε την Αντρούλα Σολομού που ήταν εδώ μαζί μας αυτή την Παρασκευή λοιπόν. Sacred Grain, αγιογραφία από παλιό ξύλο. Αυτή την Παρασκευή, Πουτσάνι Ρόλ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07697074655, Cyprus mobile number 00357992227 46.
3: Ζητούνται προς άμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

5 minutes to 6. London Greek Radio taking you through. Με την καλύτερη μουσική μέχρι και τις 7. Όπου κι αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ. Στους 103,3 στα FM. Δυναμώστε εντάσεις. Για πάμε εδώ στο ρυθμό.

0: 20 λεπτά πριν τις 7 συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή.
1: Ματωμένο το φεγγάρι, σκέφτομαι πια σε.
2: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
3: Here we go, taking you through for another few minutes right here on London Greek Radio. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ μαζί σας με την καλύτερη μουσική.
2: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Άντριας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Στα 10 λεπτά πριν τις 7 και ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Από τις 4 μέχρι και τις 7 εγώ θα σας αφήσω με τη μουσική. Μέχρι τις 7 εδώ και τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Keep it on the great radio. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ μέχρι τις 7 και τα λέμε αύριο.
0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. London Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Back to the music in moments. This is LGR London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Μουά.

Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: φρίσκα ζωή.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.